Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.
1: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμάσου, γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου, πως θα καταφέρνεις, στον παραδείσο με στέλνει.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ζωντανός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

σερές, μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
11: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα Ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
12: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
13: Παλμός 96,5.
14: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή Παρασκευή σε όλους. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και είσαι στον Παλμός τους 96,5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και είμαι η καθημερινή σου παρέα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, από τις 8 μέχρι και τις 11. Τίποτα δεν έχει μείνει, είμαστε ήδη στο καλοκαίρι και θέλουμε να πούμε την καλημέρα μας στους οδηγούς μας, στους ταξιδίδες, σε όλους εσάς που βρίσκεστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε. Λαντέ θα πω εγώ, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους απανταχού ακροατές μας, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά, στο Κιλκίς, όπου και αν εκπέμπουμε, καθώς και στα φιλαράκια μου, στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Κύπρο, σε όλη την Ελλάδα που με ακούν φανατικά, αλλά διαδικτυακά, δεν μας πειράζει καθόλου. Το Viber μας είναι ανοιχτό, 6931-35-70-27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δει στο δρόμο μου, το επικοινωνείς αμέσως για να το γνωστοποιήσεις και στους υπόλοιπους. Θέλω να μας βρεις στα social του Παλμού, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού. Τρέχει

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό σου 96,5 και πάμε να δούμε τι καιρό μας κάνει σήμερα. Καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες. Η θερμοκρασία από τους 19-20 βαθμούς που είναι αυτή τη στιγμή θα φτάσει μέχρι και τους 27. Καλοκαιράρα και μας φαντάζομαι με μια παλώμα στο χέρι και να ταινίζουμε το απέραντο γαλάζιο. Τι κάνετε όμως που βρίσκεστε? Πάμε να κάνουμε μια βολτούλα στους δρόμους αυτής της αγαπημένης πόλης. Από πού να το ξεκινήσω? Το μετρό μας έχει γονατίσει. Φύσκα οι δρόμοι. Περιφερειακός, στο ρεύμα προς δυτικά, καθυστερήσεις που ξεκινάνε ήδη από την Πηλαία φτάνουν μέχρι και την Ανηφόρα, το Παπαγεωργείο, και στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Έχουμε γενικότερα θεματάκια. Πάμε και στο κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει φορτώσει. Η Όλγας επίσης αρχίζουν τα αυτοκίνητα να χαμηλώνουν τις ταχύτητές τους. Θεματάκια στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Σιγά σιγά θέλω να πηγαίνετε. Γύρω από τα δικαστήρια ένας πανικός. Χειρόφρενο σηκώνεται και εγκαταλείπετε το όχημά σας. Είναι η φάση, γιατί σωτηρία δεν θα βρείτε. Θα βρείτε όμως, άμα συνεχίσετε να με ακούτε, είστε στον Παλμό στους 96,5. Δεν πτωείστε, δυναμώνετε την ένταση, πίνετε μια γουλίτσα καφεδάκι και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με τις καλύτερες μουσικάρες της πόλης.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Το καλοκαίρι έχει φτάσει για τα καλά και με αυτό το καλοκαιρινό και απαράμιλο μουτ μας, το χαμόγελό μας, το μουτ έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά. Η διάθεση στα ύψη. Πάμε όμως να δούμε ένα θέμα που απασχολεί όλους εμάς, το νερό. Γιατί αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητοί απανταχού ακροατές, δεν πίνουμε αρκετό νερό μέσα στη μέρα μας. Αφιδατωνόμαστε χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και εγώ σας συγκέντρωσα κάποια σημάδια ότι δεν πίνουμε την απαραίτητη ποσότητα νερού μέσα στη μέρα μας, τα οποία είναι τα εξής. Νούμερο 1. Πονοκέφαλος χωρίς προφανή λόγο. Νούμερο 2. Είμαστε έντονα κουρασμένοι και μας λείπει η ενέργεια. Νούμερο 3. Ξηροστομία. Νούμερο 4. Ζάλι ή αδυναμία συγκέντρωσης. Νούμερο 5. Έντονη πείνα ή έντονη επιθυμία για γλυκό. Νούμερο 6. Ένα σκούρο χρώμα στα ούρα μας. Και όλα αυτά είναι κάποια σημάδια που δείχνουν και πιστοποιούν ότι δεν προσλαμβάνουμε την απαραίτητη προβλεπόμενη ποσότητα νερού μέσα στη μέρα μας. Πρέπει να πίνουμε νερό. Δεν χρειάζεται να διψάσεις για να βάλεις ένα ποτήρι και να πιεις, γιατί με φτάσεις στο σημείο να διψάσεις, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο οργανισμός έχει ήδη αφυδατωθεί. Αυτό να το έχετε κατά νου, τουλάχιστον 3 λίτρα νερό την ημέρα. Και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε μια έρευνα που είμαι σίγουρη ότι θα σας απασχολεί πάρα πολύ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
4: Αναδομώ και έκτισες.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
10: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
9: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
10: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
9: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
10: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
10: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
9: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
12: Bioperfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909

0: Έρευνες μίλησαν. Λοιπόν, τι σας έχω. Αντιγόνη Θεοδόρη στο μικρόφωνο και σας έχω νέα. Αν είστε από αυτούς τους τύπους που επικρίνετε τα πάντα γύρω σας, που δεν αφήνετε τίποτα να πέσει πια κάτω, ούτε μίγα στο σπαθί σας, οι έρευνες λοιπόν μίλησαν και έδειξαν το εξής. Οι άνθρωποι που επικρίνουν διαρκώς τους πάντες και τα πάντα είναι άτομα με κατά 81% υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης από τους υπόλοιπους. Θέλω να μου στείλετε στο Viber, στο 6931-35-70-27. Εσάς σας συμβαίνει να επικρίνετε ή είστε αυτοί που δέχεστε την κριτική? Θέλω να το συζητήσουμε λίγο το θεματάκι. Πάντως, εγώ επικρίνω άθελά μου καμιά φορά. Πείτε μου κι εσείς σε τι φάση βρίσκεστε. Θα χαρώ να συζητήσουμε. Έρχονται μουσικάρες, μένεις μαζί μου και επιστρέφω.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Παλμός 96,5.

0: πάλι, αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον παλμό στι 16 και 5, ακού την Αντιγόνη Θεοδόρου και το πρωινό. Κάθε μέρα είμαι μαζί σου από τι 8 μέχρι και τι 11, λίγα λεπτά μετά τι 9. Και τι εξαιρετική διάθεση είναι αυτή. Τι φανταστικό mood έχουμε. Καλοκαιράρα έχει φτάσει και Παρασκευή. Σαββατοκύριακο επιτέλου αιώνα μα φάνηκε η εβδομάδα. Λοιπόν, το Viber μα είναι ανοιχτό. Μου έχετε στείλει ήδη τι καλημέρε σα. Καλημέρα στο Γιώργο, στον Παναγιώτη, στη Βασιλική, στον Νίκο. Καλημέρα σε όλους εσάς που αφιερώσετε λίγο χρόνο για να μου στείλετε την αγάπη σας. 6931 35 70 27. Στείλτε μου τα πάντα, ό,τι σας επεσχολεί, γιατί θα τα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ό,τι συναντήσετε στο δρόμο, κίνηση, ιστορίες, για να τα επικοινωνήσω και στους υπόλοιπους. Βρες μας και στα social media του σταθμού. Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Μας ακολουθείς για να λαμβάνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας και φυσικά για να ενημερώνεσαι και να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς. Φύγαμε για το δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας, όπου θα έχουμε ζώδια, θα έχουμε αθλητικά, όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Δεν το κουνάς.
1: Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Επιστρέψαμε, γιατί τι ώρα είναι. Ώρα για ζώδια. Χωρίς την αστρολογική σας ενημέρωση δεν πάτε πουθενά. Και εγώ, η Αντιγόνη και ο Παλμός 965 είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για να σας ενημερώνει καθημερινά. Από πού να το ξεκινήσω, από πού να το πιάσω? Κρυαράκια έχουμε στην παρέα μας. Έχουμε. Λοιπόν, ανοίξτε τα αυτιά σας. Μη βιάζεστε να πάρετε κρυμμού αποφάσεις σήμερα. Κάποια πράγματα χρειάζονται λίγη περισσότερη σκέψη πριν προχωρήσετε. Οπότε το νου σας. Θα περάσουμε στους Ταύρους. Η μέρα ευνοεί οικονομικά ζητήματα και συζητήσεις που αφορούν τα επαγγελματικά σας. Σε προσωπικό επίπεδο, απ' την άλλη, χαμηλά.

Λώστε τους τόνους. Διδύμους έχουμε. Δίδυμοι, μας ακούτε. Σήμερα πρωταγωνιστείτε. Η επικοινωνία σας είναι στα καλύτερά της. Και μπορείτε να κερδίσετε εντυπώσεις. Οπότε βγείτε, ανοίξτε τις κεραίες σας στο σουκού και σας επιφυλάσσει αυτό το τρίμερο τα καλύτερα. Θα περάσουμε στους drama kings και queens αυτής της παρέας, στους καρκίνους. Έχετε ανάγκη από ξεκούραση και χρόνο για τον εαυτό σας. Μην πιέζετε καταστάσεις που δεν προχωρούν από μόνες τους. Αφήστε το go with the flow που λένε και στο χωριό μου αυτό. Για να περάσουμε στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, μα φυσικά στα λιονταράκια. Λιονταράκια, φίλοι και συνεργάτες μπορούν να σας δώσουν μια σημαντική ευκαιρία ή μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Έχετε ανοιχτές τις προσλαμβάνουσές σας, το νου σας. Όμορφα πραγματάκια σας επιφυλάσσει και σε εσάς το σουκού, οπότε ξέρετε. Και θα τελειώσουμε το part 1 με τους παρθένους. Η αδερφή μου είναι παρθένος, καλημέρα αδερφή, και σε όλους τους υπόλοιπους παρθένους αυτής της πόλης. Η προσοχή σας στρέφεται στα επαγγελματικά αυτό το διάστημα. Είναι καλή μέρα σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου να οργανώσετε τους επόμενους στόχους σας και να αρχίσετε σταδιακά, βήμα-βήμα, ξέρετε εσείς, να τους υλοποιείτε. Δεν το κουνάτε, γιατί δεν θα αφήσω παραπονεμένους ζυγούς, σκορπιούς, τοξότες, εγώκερους, υδροχώους και φυσικά τα ψαράκια μου. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για το part 2.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96 και 5 για το part 2 από την αστρολογική σας ενημέρωση. Είχαμε μείνει φυσικά στους ζυγούς μας. Ζυγοί, ευνοούνται τα ταξίδια για εσάς, νέες γνωριμίες και σχέδια που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την προσωπική σας εξέλιξη. Οπα, οπα, Σκορπιοί, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό είναι να αποφύγετε σήμερα τα οικονομικά ρίσκα. Ξοδεύετε αλόγιστα. Πολύ σπάταλοι μας βγήκατε τελευταία. Πρέπει να αρχίσετε να διαχειρίζετε με ψυχραιμία ό,τι προκύπτει στη ζωή σας και να μην τα ταράζετε όλα. Λίγο πιο ήρεμα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό και θα περάσουμε στους τοξότες. Οι σχέσεις σας και οι συνεργασίες βρίσκονται σήμερα και το σκου στο επίκεντρο. Καλό είναι να αρχίσετε να ακούτε και την άλλη πλευρά πριν μπείτε στη διαδικασία να απαντήσετε και να μην λέτε μόνο το δικό σας. Λέω εγώ τώρα και ο νόν νοεί το. Επόμενο ζώδιο, η εγώ καιρή, η καθημερινότητα σας απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα θα σας βοηθήσουν σημαντικά, οπότε έχετε το νου σας. Υδροχόη, είναι μια θετική ημέρα για δημιουργία, για φλερτ, για διασκέδαση. Αξιοποιήστε αυτό το καλό mood, αυτή την καλή σας διάθεση, βγείτε έξω, ανοίξτε τις κεραίες σας και ζήστε. Θα κλείσουμε τη σημερινή αστρολογική πρόβλεψη φυσικά με τα ψαράκια. Θέματα σπιτιού και οικογένειας έρχονται στο προσκήνιο σήμερα. Μια συζήτηση μπορεί να λύσει μια παρεξήγηση. Πρέπει να βγάλετε όλα όσα είχατε κάτω από το χαλί, να τα συζητήσετε με ειλικρίνεια, ξεκάθαρα, ωραία, σταρά τα ευθεία και θα δείτε πολλές σχέσεις σας να εξομαλύνονται. Οπότε νομίζω αυτή ήταν και η σημερινή αστρολογική πρόβλεψη. Το ζώδιο που χρειάζεται την περισσότερη προσοχή σήμερα είναι δικαιωματικά ο Σκορπιός, γιατί είναι πολύ παρορμητικός στα οικονομικά του. Θα ναυαγίσετε, θα φαλυρίσετε. Εγώ προειδοποίησα. Εσύ δεν το κουνάς. Μένεις εδώ στον Παλμό 96,5, γιατί επιστρέφω με την αθλητική σου ενημέρωση. Παλμός 96,5.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
9: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
10: Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό στους 96,5 και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Τέρατα συμβαίνουν, τέρατα. Από πού να το πιάσω? Να το πιάσω από το Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει σε λίγες μέρες, και κάτι άκουσα ότι η μπάλα θα έχει AI μέσα. Μόνο αυτό θα πω. Τώρα θα δούμε τέρατα στο φετινό Μουντιάλ. Έχουν λάβει τις θέσεις τους οι ομάδες. Προσπαθούν οι παίκτες να ενσωματωθούν στο κλίμα, γιατί θα διεξαχθεί, είπα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Μεξικό. Έχουμε πολύ μπάλιτσα να δούμε. Όμως τι να μας κάνει μπάλα όταν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο μπάσκετ γίνονται τέρατα. Βασίλης Σπανούλης, Kill Bill, στον αυτοκράτορα της Θεσσαλονίκης, στον Άρη, ο νέος προπονητής. Τι μας επιφυλάσσει η επόμενη σεζόν? Να πω ότι ανυπομονώ να δω το μπασκετάκι του χρόνου. Απ' τη μια, ο Άρης έφερε το Σπανούλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένας προπονητής με πείσμα, ένας παίκτης που είχε το τρελό πείσμα. Κανένας δεν τον θέλει απέναντί του αυτόν τον προπονητή. Και απ' την άλλη, ένας ΠΑΟΚ όπου κάνει τρελές επενδύσεις, με τον Αντρέα Τρινκέρι να αξιολογεί τον ερχόμο του Βασίλη Σπανούλη και να ετοιμάζεται. Έφερε τον Καναδό σέντερ και μπαίνει στην τελική ευθεία για να φέρει καλάθι Παπαγιάννη, ακούγεται. Θα περιμένουμε φοβερές εξελίξεις. Είναι η καλύτερη ιονή για την επόμενη μπασκετική σεζόν. Βλέπουμε τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης επιτέλους να ανεβαίνει, επιτέλους να αρχίσει να πηγαίνει στην θέση και την οποία του αρμόζει, στην κορυφή δηλαδή. Μην δούμε και δύο ομάδες στη EuroLeague έτσι πως το πάμε. Σήμερα παρόλα αυτά έχουμε το δεύτερο τελικό της Basket League, καθώς ο Παναθηναϊκός πια υποδέχεται τον νυν πρωταθλητή της Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, το βραδάκι, μετά το 1-0, το αμφιλεγόμενο 1-0 που έγινε στο ΣΕΦ προχτές. Με πολλές διαμαρτυρίες για τη διατησία. Σήμερα περιμένουμε ντερμπάρα στο ΟΑΚΑ, Telecom Athens Arena. Πια θα το δούμε όλοι. Και ευελπιστούμε να κερδίσει ο καλύτερος, να σηκώσει το πρωτάθλημα ο καλύτερος. Αυτά ήταν τα σημερινά μας αθλητικά νέα. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Παλμός 96.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Και καθώς βαδίζουμε στο φινάλε του δεύτερου 60 λεπτού της εκπομπής μας, να πούμε ότι είμαστε στον Παλμό 96,5, ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου. Πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα στους δρόμους αυτής της πόλης, καθυστερήσεις στις κεντρικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης. Εγνατία Τσιμισκή κόλαση, το μετρό μας έχει γονατίσει. Έχουν επηρεαστεί Ερμού Βενιζέλου Δραγούμη, δεν κατεβαίνει τίποτα. Κωνσταντίνου Καραμανλή και Όλγας ίσως κάπως καλύτερα για την ώρα. Στον περιφερειακό δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα, καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Εσείς πίνετε μια γουλίτσα καφέ, κάθεστε αναπαυτικά, πηγαίνετε σιγά σιγά, τηρείτε τον κοκ και τη σήμανση, δυναμώνετε γιατί έχουμε μουσικάρες εδώ στον Παλμό στους 96,5 και επιστρέφω για το τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
8: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
9: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram. Παλμός 96,5.

0: από 10 χρόνια. Ποια θα ήταν αυτή? Γράψτε μου λίγο να το συζητήσουμε αυτό το θεματάκι την τελευταία ώρα της εκπομπής μου. Και μην ξεχνάς φυσικά να μας βρεις στα social media του σταθμού μας, Palmos 965FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού. Είμαστε παντού. Μας ακολουθείς για να παίρνεις μέρος στους διαγωνισμούς μας, να ενημερώνεσαι και να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς. Φύγαμε για ένα τέλειο, υπέροχο τελευταίο 60 λεπτό με μουσικάρες, εδώ ακριβώς όπου χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής στον Παλμό στους 96,5.
1: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αν κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, είναι αυτή η διαρκής παρουσία των social media στην ζωή μας. Με ένα κινητό στο χέρι είμαστε, ρε παιδιά. Με ένα κινητό δεν το αφήνουμε ούτε να φάμε πια. Είναι κάτι περίεργο, κάτι λυπηρό. Μια νέα πραγματικότητα θα μπορούσε κάποιος να πει. Και οι ειδικοί μιλάνε όλο και περισσότερο για burnout. Καθένας από εμάς σκέφτεται ότι φτάνει στο τέλμα τους. Καθημερινά συναντώ ανθρώπους οι οποίοι μου λένε ότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, κουρασμένη, νιώθω να είμαι σε burnout, και οι ειδικοί πια μιλάνε για το φαινόμενο της ψηφιακής εξάντλησης. Τι σημαίνει ψηφιακή εξάντληση? Είναι το λεγόμενο κατά τους ψυχολόγους burnout. Και τα συμπτώματα αυτής της ψηφιακής εξάντλησης περιλαμβάνουν ένα συνεχές σκρολάρισμα χωρίς λόγο μέσα στην μέρα σου, ένα αίσθημα ότι χάνεις χρόνο, δηλαδή και σκρολάρεις και νιώθεις ότι χάνεις χρόνο σκρολάροντας, μια σύγκριση, μια διαρκής σύγκριση με τους άλλους ανθρώπους. Ποστάρει ο άλλος με την κοπέλα του, πόσο τάχα ευτυχισμένος είσαι. Επηρεάζεσαι εσύ, πηγαίνεις στη γυναίκα σου, πηγαίνεις στον άντρα σου και λες, αχ, δες τι ανεβάζουν οι άλλοι, πόσο ευτυχισμένοι είναι, και αυτό σε επηρεάζει. Άλλο ένα σύμπτωμα της ψηφιακής εξάντλησης είναι η μείωση της συγκέντρωσης στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε λέξη, δεν μπορούμε να διαβάσουμε 4 διαδοχικές σειρές. Και τελευταίο σύμπτωμα και βασικό, αυξημένο άγχος. Και λογικό είναι, με όλες αυτές τις εικόνες που καταναλώνουμε, γιατί ναι, τις καταναλώνουμε καθημερινά, μας προκαλείται μοιραία ένα άγχος, το οποίο όσο περνάει ο καιρός τόσο και θα δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίζουμε. Πολλοί πλέον αρχίζουν να επιλέγουν τον περιορισμό των social media σε καθημερινές ώρες, την αποχή, δηλαδή 2 και 3 ώρες μες την ημέρα χωρίς καθόλου κινητό, και είναι η μόνη λύση. Όταν τρώμε, λίγο πριν κοιμηθούμε, όταν ξυπνάμε, δεν θέλει καθόλου κινητό, για να έχουμε την ψυχική μας υγεία. Γιατί ό,τι κάνει κακό στην ψυχική μας υγεία, είτε λέγεται social media, είτε λέγεται δουλειά, είτε λέγεται άνθρωποι, είτε λέγονται φιλίες, είτε σχέσεις, μακριά, αγαπητοί μου απανταχού ακροατές, δυναμώστε την ένταση, μείνετε στον Παλμό στους 96,5, γιατί σας έχουμε μουσικάρες.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Έχει έρθει πια το καλοκαίρι και κάποιες και κάποιοι φίλοι παλεύουν να χάσουν τα περίτα κιλά. Να πω ότι αργήσατε. Δεν αργήσατε, γιατί και τι σημασία έχει να βγεις στην παραλία με λίγα παραπάνω κιλά. Ποιος θα σας δει, ρε παιδιά. Συγγνώμη, με εσάς ασχολείται. Κανένας δεν ασχολείται μαζί μας. Το θέμα είναι να νιώθουμε εμείς καλά με το σώμα μας και τα κιλά μας και τίποτα άλλο. Παρόλα αυτά, εγώ επειδή με ρωτάτε, όφυλα και το έκανα να συγκεντρώσω τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι πριν το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην προσπάθειά τους να χάσουν το παραπάνω το περιττό βάρος. Οπότε και οι περισσότεροι βλέπουμε να προσπαθούν να χάσουν κιλά γρήγορα. Είναι σαν το λαγό με τη χελώνα. Ο λαγός μπορεί να τρέχει γρήγορα, αλλά η χελώνα πηγαίνει αργά και σταθερά. Οπότε σε κάθε κομμάτι απώλειας βάρους θέλουμε να πηγαίνουμε σαν τη χελώνα και όχι σαν το λαγό, λέω εγώ τώρα. Τα πιο συνηθισμένα λάθη, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για την προσπάθεια, στην προσπάθεια απώλειας βάρους το καλοκαίρι, είναι όταν αρχίζουμε και κόβουμε εντελώς από την καθημερινότητά μας τους υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες είναι το καύσιμο για την ενέργειά μας, το καύσιμο για τη μέρα μας. Δεν γίνεται ζωή χωρίς υδατάνθρακες. Δίαιτα που υπόσχεται αποτελέσματα χωρίς υδατάνθρακες είναι καταδικασμένη. Νούμερο 2. Παραλείπουμε γεύματα. Τέλος, κόβουμε φαΐ. Νούμερο 3. Κάνουμε υπερβολική γυμναστική απότομα από εκεί που δεν σηκωνόμασταν. Από το τραπέζι, από εδώ να πάμε εκεί. Αρχίζουμε τη crossfit, τη κέτο, τη σκέτο, τη βάρη, τη πιλάτες. Το έχουμε τερματίσει. Όχι, θα μου πάθετε καμιά υπερκόπωση. Νούμερο 4. Πίνουμε ελάχιστο νερό. Το νερό είναι απαραίτητο για να ενυδατωνόμαστε και φυσικά για να αποβάλουμε όλες αυτές τις τοξίνες που έχουμε τόσους μήνες καταναλώσει. Και τελευταίο, βασικό, κυρίαρχο λάθος που κάνουμε στην προσπάθειά μας να χάσουμε κιλά είναι ότι περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα. Λαγός και χελώνα, αγαπητοί απανταχού ακροατές μου, σαν τη χελώνα πρέπει να πηγαίνουμε στα κιλά μας. Οι ακραίες δίαιτες, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνήθως οδηγούν σε γρήγορη επαναπρόσληψη του βάρους. Αυτά από μένα. Ακολουθούν πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες εδώ ακριβώς όπου χτυπά η καρδιά της pop μουσικής στον Παλμό στους 96,5.
2: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61, Θεσσαλονίκη.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
6: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
7: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.

0: διαβάζω τις απαντήσεις σας στο Viber σχετικά με την ερώτηση που σας είχα κάνει, αν θα μπορούσατε να δώσετε μια συμβουλή στον εαυτό σας πριν 10 χρόνια, και μου κάνουν εντύπωση πολλές από αυτές. Θέλω να συζητήσουμε κάποια πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι μετανιώνουν μετά τα 30, κάνουν μια αναδρομή στο παρελθόν και σκέφτονται τι έχουν κάνει. Και βλέπουν, σύμφωνα με έρευνες και ψυχολόγους, ότι ανησυχούσαν υπερβολικά για τη γνώμη των άλλων, υπερβολικά για τη γνώμη του κόσμου, που εν τέλει δεν έπρεπε να το κάνουν. Νούμερο 2. Μετανιώνουν ότι αφιέρωναν πολύ λίγο χρόνο στους ανθρώπους που αγαπούσαν, είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται γιαγιά, παππούς, αδέρφια, η κοπέλα τους, το αγόρι τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί, και εν τέλει βρίσκουμε χρόνο για το κάθε τι στη ζωή μας, εκτός από τους ανθρώπους που αγαπάμε πραγματικά. Και νούμερο 3, ένα πράγμα που οι περισσότεροι μετανιώνουν μετά τα 30, είναι ότι αναλάμβαναν πράγματα που πραγματικά δεν ήθελαν να κάνουν. Μετά τα 30 ο χρόνος σου καθώς περιορίζεται, καθώς πια συνειδητοποιείς ότι ο χρόνος είναι ένα στοιχείο το οποίο μετρά αντίστροφα, αρχίζεις και κάνεις μόνο εκείνα τα πράγματα που θέλεις, που το λέει η καρδιά σου. Δεν λες ναι, δεν πας εκείνο τον καφέ, δεν πας εκείνο το ποτό από αγκάρια. Κάνεις μόνο αυτό που λέει η καρδιά σου. Είναι ένα θέμα που θέλει μεγάλη συζήτηση. Χαίρομαι που βλέπω τις απόψεις σας. Χαίρομαι που συζητάμε καθημερινά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, γιατί και η σημερινή μας εκπομπή σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της.
1: 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινητών? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

96,5. I've seen the devil.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
9: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
19: Παλμός 96,5.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 96,5.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι μία.
1: Ψήθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια αξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λοιπόν σήμερα. Εδώ στο Παλμό 96,5 η αγαπημένη μου ατάκα κάθε Παρασκευή. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα και σήμερα μία με τρεις και στα νέα του καιρού είδαμε κάτι βροχές εχθές, οι οποίες θέλω να σου πω ότι δεν μας πτώησαν ιδιαίτερα. Να ξέρεις, εγώ δεν συγκινήθηκα και πάρα πολύ. Σήμερα όμως έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου στο προσκήνιο. Βλέπω κάτι συννεφιές. Δεν βλέπω όμως βροχές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και στα νέα της κίνησης, δεν ξέρω τι παθαίνει τις Παρασκευές η πόλη, αλλά κάπως έτσι παθαίνει ένα έμφραγμα. Λοιπόν, έχουμε κάποια θέματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά, να σου πω. Αν περνάς από το κέντρο, θέλω την υπομονή σου στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, στη Νίκη. Δυσκολίες έχουμε στα Φανάρια του Βαρδάρη, σε Δραγούμη Βενιζέλου που δεν αλλάζει η εικόνα πολύ εκεί. Στα δυτικά τώρα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις εκεί στην Λαγκαδά, στα Φανάρια της. Και στα ανατολικά βλέπω ότι αυτή την ώρα έχει πολλά ζητήματα. Η Καραμανλή, έχει καθυστερήσεις και η Όλγας, έχει καθυστερήσεις και η Εθνικής Αντιστάσεως. Γενικά σήμερα Παρασκευούλα είναι, ποιος ξέρει, μπορεί να φεύγουν και κανένα τριήμερο, οπότε γι' αυτό να είναι φίσκα η πόλη. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ξεκινάει με Νίκο Οικονομόπουλο. Και όπου και αν πας, πάντα εδώ θα γυρνάς, στον Παλμό 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θέρμανσες και γυρισμός λοιπόν, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εγώ και εσύ, ότι ο δικός μου γυρισμός και ο δικός σου γυρισμός θα είναι πάντα εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, τώρα είμαστε 15 λεπτά μετά τη μία, είμαι η Χρύσα φυσικά, και αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν, πρόσεχε πώς κάνεις χιούμορ. Το χιούμορ που μειώνει τον άλλον αφήνει αποτύπωμα, και ποτέ δεν είναι θετικό αυτό το αποτύπωμα, να ξέρεις. Οπότε το χιούμορ είναι νομίζω το πιο σημαντικό στην επικοινωνία.

τον άλλον άνθρωπο, όποιος και είναι αυτός ο άνθρωπος πάντα, έτσι. Τώρα να σου πω ότι η σωστή κουζίνα συνδυάζει άνεση, ποιότητα και σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν η Δίνας Κουτσίνα δημιουργεί λύσεις που ξεκινάνε από το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργικότητα και φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα που αγγίζει την τελειότητα. Ενημερώσου λοιπόν και διάλεξε και απόκτησε τη δική σου στο dinas.gr. Να διαλέξεις λοιπόν όποιο σχεδιάκι θέλεις για να φτιάξεις την κουζίνα σου. Να μείνεις όμως τώρα εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης και σου τραγουδάει Ό,τι και να είμαι εδώ στον Παλμό 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Ηλίας Βρετός λοιπόν τα έχει βρει με τον εαυτό του και το φωνάζει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις μου τα στέλνεις φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βιντεάκι με κόκκινες αστραπές στον ουρανό που δεν είναι έξω γίνει, ούτε είναι κάποιο οπτικό εφέ. Τα λεγόμενα red spirits μάλλον διαβάζονται, αν τα λέω σωστά. Ένα από τα πιο σπάνια ατμοσφαιρικά φαινόμενα λοιπόν εμφανίστηκαν στον ουρανό του Θιβέτ και καταγράφηκαν από κάμερα. Οι εντυπωσιακές κόκκινες λάμψεις που μοιάζουν με γιγάντιες μέδουσες δημιουργούνται ψηλά στην ατμόσφαιρα από ισχυρές ηλεκτρικές εκενώσεις κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Ένα φαινόμενο λοιπόν που διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά αφήνει εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες πραγματικά από άλλο κόσμο και άμα τα δεις είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά και τρομακτικά, αλλά πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι το μοναδικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην αγορά βρίσκεται στην Ορεοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη. Πολύ σύντομα, λοιπόν, στον Παλμό 96,5 έρχεται ένα ονειρεμένο δώρο που θα ξετρελάνει κάθε παιδάκι, θέλω να σου πω. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνεις είναι να μπεις στο αυτοκινητάκι.gr, να διαλέξεις το πρώτο του τζιπ, το πρώτο του μηχανάκι και ό,τι άλλο θέλεις και φυσικά να μείνεις συντονισμένος για το μεγάλο διαγωνισμό που έρχεται πολύ, πολύ σύντομα. Τώρα όμως να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση. Γιατί έρχεται ο Πάνος Σκιάμος και φωνάζει δικό σου για πάντα εδώ στον Παλμό 96,5.
2: Ποιος σου τα μάτια

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Σχολή Πολεμικών Τεχνών, Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμιν 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Χρύσα, 4 λεπτά μετά τη 1.30. Και τώρα στα θεσσαλονικιώτικα μουσικά νέα της ημέρας θέλω να σου πω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μια καλοκαιρινή και μοναδική συναυλία την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προβλήτα Β2. Ο καταξιωμένος λοιπόν και δημοφιλής καλλιτέχνης θα χαρίσει μια συναρπαστική βραδιά με το δικό του τρόπο. Μαζί του να σου πω ότι θα είναι και ο Τρανός και ο ίδιος ανέφερε έτσι σε δήλωσή του: «Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τετάρτη 10 Ιουνίου φτιάχνω την προβλήτα Β2 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Όχι για όλους, θα πω και το καινούριο Επιπτώσεις. Αν ξέρεις, ξέρεις», λέει, «θα περάσει και ο Τρανός». Λοιπόν, τώρα μιας που λέμε για Γιώργο Μαζωνάκη και μιας που ανέφερε και τις Επιπτώσεις, σε αφήνω λίγο να τις απολαύσεις εδώ στον Παλμό 96,5, γιατί είναι από τα πιο ωραία και αγαπημένα μου κομμάτια από τα καινούργια του, φυσικά, έτσι.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Άννα Βύση λοιπόν και Αιγαίο. Εδώ στο Παλιμού 96,5 δυνατά το καινούργιο της κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα λοιπόν πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό για σήμερα, θέλω να σου λύσω την απορία για το πότε ξεκινάνε οι θερινές εκπτώσεις. Σε λίγες εβδομάδες λοιπόν από σήμερα θα ξεκινήσουν σε όλα τα εμπορικά καταστήματα, δηλαδή συγκεκριμένα την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και αναμένεται να διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Λοιπόν, να σου πω ότι τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Με προτινόμενο ωράριο από τις 11 έως και τις 6. Οπότε ξέρεις, τώρα αν θέλεις να κάνεις τα καλοκαιρινά σου τα ψωνάκια ή τα επόμενα τα χειμωνιάτικα, λίγο ακόμη θα χρειαστεί να περιμένεις, όχι πάρα πολύ, περίπου ένα μήνα και κάτι, και θα ξεκινήσουν οι εκπτώσεις. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε φυσικά και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως το προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο του συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ λοιπόν, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται ο Γιάννης ο Κότσιρας και σου τραγουδάει «Πώς μπορώ», δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
13: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
14: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
15: Παλμός. 96,5.
16: 2 και 5 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Γεια σου και χαρά σου ξανά. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 3. Στα νέα του καιρού τώρα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, αλλά για Παρασκευή Ιουνίου έχουμε και μια συννεφιά, έχουμε και μια ψύχρα εκεί πέρα έξω. Τώρα στους δρόμους της πόλης να σου πω ότι έχουμε κάποιες δυσκολίες. Στην περιφερειακή πάλι με κατεύθυνση ανατολικά περισσότερο. Αν περνάς από το κέντρο, δεν έχει αλλάξει πολύ εικόνα. Δύσκολα τα πράγματα στην Αγνάτια, στην Αγίου Δημητρίου, στα Φανάρια του Βαρδάρη, στην Τζιμισκή και στην Νίκης έχουμε θέματα. Στα δυτικά τώρα λίγο θα χρειαστεί να περιμένεις εκεί στα Φανάρια της Λαγκαδά. Στα ανατολικά έχουμε πολλά θέματα αυτή την ώρα στην Καραμανλή και στα Διώτιστα ρεύματα. Και στη Βασιλίσσης Όλγας βλέπω καθυστερήσεις και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Εντάξει, ξέρεις, έτσι. Είπαμε τις Παρασκευές η πόλη κάτι παθαίνει. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι υπάρχουν σπίτια που απλώς είναι όμορφα και υπάρχουν σπίτια που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις μέσα. Η διαφορά λοιπόν κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σωστό πλακάκι, στον νηπτήρα που δένει με το χώρο στο μπάνιο που μοιάζει φτιαγμένο για σένα. Όλα λοιπόν αυτά θα τα βρεις στο Φωτιάδης Bathroom and Tiles, Γρηγορίου Λεμπράκη 181, στην Ανοτούμπα και στη σελίδα τους στο Instagram Φωτιάδης Bath. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ, γιατί θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με Μιχάλη Ρακιτζή και δικό σου για πάντα εδώ στον Παλμό 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Purple Disco Machine λοιπόν και Substitution εδώ στο Παλμό 96,5 και τώρα εσύ 12 λεπτά μετά τις 2 στο δεύτερο 60 λεπτό μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok και φυσικά ό,τι άλλο θέλεις τα στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας να σου πω ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο έγινε για λίγο ένας άλλος Γιάννης, ο Τζον Τραβόλτα σε remake του Grease. Ούτως ή άλλως λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μπήκε για λίγο έτσι στα παπούτσια του διάσημου Τζον Τραβόλτα. Ο Greek Freak μαζί με τα αδέρφια του Θανάση, Κώστα και Άλεξ συμμετείχαν σε διαφήμιση μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στην οποία είναι επενδυτής ο 30χρονος superstar του NBA. Για τις ανάγκες αυτές λοιπόν, ο Γιάννης έγινε Τζον σε ρόλο Τραβόλτα στο Grease, με τον τίτλο της ταινίας να χρησιμοποιείται για ένα ωραίο λογοπαίγνιο από τον Αντετοκούμπο, ο οποίος στο ξεκίνημα της διαφήμισης απαντάει σε σχόλιο του αφηγητή για την εν λόγω εταιρεία με την ατάκα «Πες κάτι που δεν ξέρω, είμαι από την Ελλάδα», προφέροντας φυσικά στα αγγλικά το Grease ως Grease, η ταινία Grease. Λοιπόν, πολύ ωραίο είναι, άμα το δεις έτσι έχει λίγο την πλάκα του. Μπράβο τον Αντετοκούμπο, έκανε έτσι κάτι φαν. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα ακούσεις Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα όμως έρχεται ο Αναστάσιος Ράμος με δυο μάτια εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν, και αναπάντητες κλήσεις εδώ στον Παλμό 96,5. Κομματάρα, μόνο αυτό έχω να πω εγώ. Και γενικά όλα αυτά τα παλιά της Παπαρίζου, εγώ είμαι λάτρης και μεγάλη φαν. Τώρα, λοιπόν, θα σε πάω σε μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα έρευνα για τρεις κοινωνικές αξίες με τις οποίες μεγάλωσαν οι boomers, αλλά οι νεότερες γενιές σήμερα δεν τις έχουν για πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι κάθε γενιά διαμορφώνεται από τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνει και ενηλικιώνεται, και προφανώς με τα χρόνια αλλάζουν τα πράγματα. Οι άνθρωποι όμως που ανήκουν στη γενιά των baby boomers, σύμφωνα με την έρευνα, έζησαν σε μια εποχή όπου η αυτάρκεια, η προσωπική ευθύνη και η ανθεκτικότητα θεωρούνταν βασικές αρχές. Λοιπόν, έχουν τρεις βασικές αρχές, με πρώτη και καλύτερη να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες χωρίς να περιμένουν κάποιος άλλος να λύσει τα προβλήματά τους. Αυτό, η αλήθεια είναι πως λίγο ίσως και να λείπει από τις νεότερες γενιές. Δεν καθορίζονται από τη γνώμη των άλλων. Με το πέρασμα των χρόνων, πολλοί αποκτούν μεγαλύτερη αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Εγώ το βλέπω και στις νεότερες γενιές, βέβαια, αυτό να συμβαίνει. Ίσως όχι τόσο συχνά, αλλά συμβαίνει. Και διατηρούν το χιούμορ τους και δεν παίρνουν τον εαυτό τους υπερβολικά στα σοβαρά και δεν παίρνουν και πολλά πράγματα προσωπικά. Το χιούμορ, λοιπόν, είναι πάνω απ' όλα. Είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι για να μπορείς να πορευτείς σε αυτήν εδώ τη ζωή. Τώρα, λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται η Δέσποινα Βανδύ και σου φωνάζει καλά να περνάτε εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
3: Παλμός 96,5.
4: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα. Είμαι η Χρύσα και σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω αφού κλείνω για σήμερα. Όμως πριν γίνει αυτό, θέλω να σε πω σε ακόμα μια έρευνα, να κλείσω έτσι ωραία και να σου μιλήσω για τρεις συνήθειες που εσύ μπορεί να θεωρείς και να βρίσκεις κάπως αντικοινωνικές πάντα μέσα σε εισαγωγικά. Στην πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με έρευνα, μαρτυρούν ότι κάποιος έχει υψηλή νοημοσύνη. Πρώτοι και καλύτεροι λοιπόν επιλέγουν τη μοναξιά αντί για τη συνεχή κοινωνικοποίηση. Αν και πολλοί λοιπόν θεωρούν ότι η μοναξιά είναι σημάδι αντικοινωνικότητας, οι έρευνες θέλω να σου πω ότι αποδεικνύουν το αντίθετο. Συχνά χάνονται στις σκέψεις τους. Η αφηρημάδα όμως δεν είναι πάντα ένδειξη έλλειψης συγκέντρωσης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν το μυαλό περιπλανιέται, ο εγκέφαλος συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες και να αναζητά λύσεις για το πρόβλημα στο προσκήνιο. Και αποφεύγουν λοιπόν τις επιφανειακές συζητήσεις. Δεν αρέσουν σε όλους οι συζητήσεις περί καιρού και τι γίνεται και πώς είσαι και τι κάνεις. Θέλουν έτσι κάτι πιο ουσιαστικό να συζητήσουν. Τώρα λοιπόν θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις η Βία Δάμου και Παντελή Παντελίδη. Τώρα όμως έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και σου φωνάζει «Είπες» εδώ στον Παλμό 96,5.

Παντελής Παντελίδης λοιπόν και όνειρο ζω. Δυστυχώς όμως εγώ δεν ζω όνειρο εδώ στον Παλμό 96,5 και θα πρέπει να σε αφήσω κάπου εδώ πέρα. Να σου πω τώρα στα νέα του καιρού ότι έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, σαν να κατέβηκε λίγο η θερμοκρασία. Μέχρι τώρα έβλεπα συννεφιά από το παράθυρο. Τώρα όμως βλέπω έτσι έναν ήλιο κάπου να αχνοφαίνεται. Να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο λέει εξαιρετική θερμοκρασία. 32 θα φτάσει την Κυριακή. Ό,τι πρέπει για θάλασσα. Κανόνισε να πας. Τώρα στα νέα της κίνησης, να σου πω ότι έχουμε πολλές δυσκολίες αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο, στην Τζιμισκή βλέπω ότι είναι κατακόκκινα και στην Εγνατία θέλω να κάνεις υπομονή. Στα Φανάρια του Βαρδάρη βλέπω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα. Εκεί στη Μοναστηρίου θα βρεις καθυστερήσεις. Στα δυτικά τώρα έχουμε θέματα λίγο στη Λαγκαδά και στην Παπανδρέου πάνω στη Νεάπολη. Καθυστερήσεις έχει αυτή την ώρα και η Καραμανλή στα ανατολικά της και η Όλγας και η Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά τι να σου πω τώρα, μια παρασκευιάτικη απίστευτη κίνηση. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Κάθε Παρασκευή κάτι παθαίνουμε εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σε αφήσω με Πέγκι Ζήνα και πουθενά εδώ στον Παλμό 96,5 να σου ευχηθώ να περάσεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να γυρίσεις γεμάτος τη Δευτέρα. Φυσικά να μείνεις εδώ γιατί έρχεται το κορίτσι μας η Αναστασία Ιταρασίδου να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσα Πλιακού, ήμουνα μαζί σου μέχρι και τις 3 σήμερα, όπως κάθε μέρα, και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας ραντεβού τη Δευτέρα στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι πες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.
13: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και φυσικά καλώς ήρθατε σε ένα μαγικό δίωρο. Κοντά μας είναι και το καρυπίδι Sweet Nuts, μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, όπου ό,τι και αν θελήσεις το έχει. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 5 του μήνα και έρχεται σουκού φωτιά. Νομίζω ότι θα πάμε όλη θάλασσα γιατί θα έχει και καλό καιρό. Μπορεί τώρα να μας έβρεξε λίγο, αλλά εγώ δεν τολμήσω μία θάλασσα. Τώρα, στο κέντρο τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε κίνηση σε Εγνατία και Τσιμισκή. Οι λεωφόρο νίκες όλους παραδόξως είναι πάρα πολύ καλά. Πάμε στα δυτικά και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση σε Μοναστηρίου και την Λαγκαδά και στα ανατολικά μας σε Νέα Ελβετία και στην Κωνσταντινού Καραμανλή. Ο περιφερειακός είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5 και επιστρέφουμε.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Περιμένω το μηνυματάκι στο Viber στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού, και πάνε να κάνεις και ένα γρήγορο ντου στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok Και τώρα, αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγεις το BioPerfect, το συνεργείο καθαρισμού που κάνει τη διαφορά με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και βιολογικό καθαρισμό. BioPerfect, για οικιακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών και ολόκληρου του σπιτιού σου. Και φυσικά, αναλαμβάνουν υπεύθυνα και τον επαγγελματικό σου χώρο. Μην το χάσεις, BioPerfect, και σου έχουν λυθεί τα χέρια από βιολογικό καθαρισμό. Και λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου πω ότι η Έμιλι αποχαιρετά τη Μύκονο. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα κοιμηθείς μετά από αυτό. Η Lily Collins λοιπόν δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών και βίντεο από την Ελλάδα, γράφοντας «Back in Paris, but we'll always have Greece». Η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris βρέθηκε στην Μύκονο για τα γυρίσματα της 6ης και τελευταία σεζόν της σειράς, με την παραγωγή να έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα πριν συνεχιστεί σε Μονακό και Παρίσι. Η Μύκονος έγινε νέο σκηνικό της Emily Cooper, με γυρίσματα σε σημεία όπως ο Άγιος Όστης, η Χώρα, φέρνοντας Ελληνικό Καλοκαίρι, Αιγαίο, Κυκλαδίτικη Λάμψη και στο φινάλε της δημοφιλούς σειράς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

shine. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Περιμένω το μηνυματάκι σου στο Viber στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού. Και πάνε να κάνεις και ένα γρήγορο ντου στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok. Και τώρα, αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγεις το BioPerfect. Το συνεργείο καθαρισμού που κάνει τη διαφορά με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και βιολογικό καθαρισμό. BioPerfect για οικιακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών και ολόκληρου του σπιτιού σου. Και φυσικά αναλαμβάνουν υπεύθυνα και τον επαγγελματικό σου χώρο. Μην το χάσεις, BioPerfect, και σου έχουν λυθεί τα χέρια από βιολογικό καθαρισμό. Και λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου πω ότι η Έμιλι αποχαιρετά τη Μύκονο. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα κοιμηθείς μετά από αυτό. Η Lily Collins λοιπόν δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών και βίντεο από την Ελλάδα, γράφοντας «Back in Paris, but we'll always have Greece». Η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris βρέθηκε στην Μύκονο για τα γυρίσματα της 6ης και τελευταία σεζόν της σειράς, με την παραγωγή να έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα πριν συνεχιστεί σε Μονακό και Παρίσι. Η Μύκονος έγινε νέο σκηνικό της Emily Cooper, με γυρίσματα σε σημεία όπως ο Άγιος Όστης, η Χώρα, φέρνοντας ελληνικό καλοκαίρι, Αιγαίο, Κυκλαδίτικη Λάμψη και στο φινάλε της δημοφιλούς σειράς.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και πρέπει να σου πω ότι η παρέα μας είναι και το Καρυπίδης Sweets & Nuts, μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Του φίλου μου του Ελισίου, όπου ό,τι και αν ζητήσεις το έχει. Θέλεις soft cookies, θέλεις γλυκά, θέλεις αποξηραμένα, θέλεις ξηρούς καρπούς, ό,τι και αν θελήσεις το έχεις. Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, Καρυπίδης Sweets & Nuts. Και τώρα λοιπόν, ο πιο γλυκός ακροατής του Μπουζουκιού. Ένα τρυφερό στιγμιότυπο από γαμήλια δεξίωση έγινε viral όταν ένα μικρό σκυλάκι μαγεύτηκε από το μπουζούκι του Μανώλη Καραντίνη. Ο δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού έσκυψε χαμηλά και άρχισε να παίζει αποκλειστικά για το μικρό τετράποδο, ο οποίος κόλλησε πάνω του και παρακολουθούσε σαν υπνοτισμένος. Η απρόσμενη στιγμή συγκίνησε τους παρευρισκόμενους φυσικά και έκανε το γύρο των social media αποδεικνύοντας ότι η μουσική μιλάει σε όλους.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζεις την επιτυχία.
10: Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στην καρδιά της pop μουσικής, στον Παλμό 96,5. Τι επιτυχίες παίζουμε και σήμερα, θα πω εγώ. Είμαι η Ανασία Ταρασίδου και θα σου κάνω φυσικά παρέα μέχρι και τις 5. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να σε κουφάνω. Μουντιάλ 2026. Η μπάλα της διοργάνωσης θα χρειάζεται φόρτιση πριν το μάτς. Η νέα μπάλα της FIFA για το παγκόσμιο κύπελο 2026, η 30, έρχεται με ενσωματωμένο τσιπ και θα επικοινωνεί απευθείας με το VAR, καταγράφοντας κάθε άγγιγμα και κάθε επαφή σε πραγματικό χρόνο. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνολογία της μπάλας θα συμβάλλει σε πιο ακριβείς αποφάσεις για offside και δύσκολες φάσεις, ενώ η μπαταρία της θα διαρκεί περίπου 6 ώρες. Το ποδόσφαιρο μπαίνει σε νέα εποχή στο Μουντιάλ. Τον είπα, παραμένει αν η τεχνολογία θα βοηθήσει το παιχνίδι ή θα λιώσει τη μαγεία του. Εσύ συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτή την εξέλιξη? Περιμένω τα μηνυματάκια στο Viber στο 6931357027 να μου πεις τη δική σου γνώμη.
1: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης, στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ήρθε τώρα να σου πω ότι το συνεργείο βουλογικού καθαρισμού BioPerfect δεν είναι απλώς ένα συνεργείο καθαρισμού. Κάνει τη διαφορά με τα φιλικά και υψηλής ποιότητα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιεί. Κάνει τη διαφορά στις πολύ καλές τιμές. Κάτι που μας ενδιαφέρει. Έρχεται στο σημείο που είναι σταθμευμένο το όχημά μας και εκτός από καθαρισμό φροντίζει το ξεθάμπωμα των φαναριών του αυτοκινήτου μας. Κάλεσε στο 69-09-22-98-88 και έφτασαν στην πόρτα σου. Και επειδή ξέρεις λοιπόν τι ψυχοπονιάρα είμαι και ξέρεις πόσο πολύ αγαπώ τους σκύλους, θα σου πω ένα ακόμη νέο που εν τέλει είναι χαρούμενο. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στη Γλύφα Φθιώτιδας για ένα μικρό σκυλάκι ράτσας γκριφών που παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Λουόμενοι είδαν το σκυλί να απομακρύνεται και να αδυνατεί να επιστρέψει στην ακτή, ενώ η προσέγγιση από τη

θάλασσα ήταν δύσκολη. Με τη βοήθεια επαγγελματία και του σκάφου του, το τετράποδο διασώθηκε και επέστρεψε με ασφάλεια στην στεριά μέσα σε λίγα λεπτά. Η οικογένεια που το είχε χάσει, φυσικά, ήταν ευγνώμων στον κύριο με το σκάφο. Χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ για όλο αυτό το ομαδικό κλίμα που φτάσαν να βγάλουν το σκυλάκι σο και βλαβή. Τέτοια να ακούμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3, 1.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
11: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
12: Παλμός 96,5.

0: είμαστε και πάλι λοιπόν στον Παλμό 96,5 στην καρδιά της Υπομουσικής. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και την εκπομπή μου θα την ακούσει κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα περιμένω καθημερινά τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27 το Viber του Παλμού και πάνε να κάνεις και ένα γρήγορο ντου στα social media σε Facebook, Instagram και TikTok. Να σου θυμίσω ότι η παρέα μας είναι το Καρυπίδι Sweets & Nuts, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο του φίλου μου του Ελισέου, όπου ό,τι και αν θελήσεις είναι εκεί. Εγώ θα σου πω ομορφαίνει και δεν παχαίνει. Γιατί θες soft cookies, θέλεις γλυκά, θέλεις αποξηραμένα, θέλεις ξηρούς καρπούς, ό,τι και αν θελήσεις το έχεις. Καρυπίδι Sweets & Nuts, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Πάμε τώρα να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Δροσερές, μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι πες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 69 09 22 98 88.
18: Όμως

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
8: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
9: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: είναι 7.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα μπραντς. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
6: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
0: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
0: 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισε, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι, έρχομαι. Κοίτα τι έχω.

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

μηνυματάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωρα μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, θα μας θέλει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.